να κουμίρε ακαρότενε χάι νορουμαρέ να μακώσα ομακώσανε μια πασκάλ εκιόντο κατέντερε. Εντουάν ήμου τάτσου να βρει το άβουσα να νολουάντζουλου άβου.